0: Ακουστάλ τσουνκετήλι, λέ κουτσικιμπίλα χουμπάιτα, κουστάλ ετελ ουτσβεντουπούλου. Τσικινά ετελ τσάντ αχτανίλ. Η τσιλουχαρμίλα να τσιπ καχίλ τανίλ.
1: Κοϊσρά και τι τσαχτουκούλ, τι σαν που για το κτέ χουμπάιο το τσιλμελιά, τι καχ, τι σαν αχουμπάιο ουιουμιλί. Τι καπατάκ ο σαμπούλ απαχμπεδε ετελ σαν αο τσιλκουνά, τι τσχουμπάιτα κουτσιλ.
0: Waichila kafal, ukuchila meyah, ukuchila kambalchokka, usilkubuka maki, yoklalu nukul, utan, unok, uwichil, ukunah, washanu la tagyahili, hedeta solik, ichila kucha daha, 2494-5300.
1: Naten ichil taktikuch, aken ichil lumiltan, Santa Rosa, Izabal, Cobán, Huehuetenango, Quiché, Palin Escuintra, Baloshan, Petén, washan sutinte a redes sociales, Coisra, GT.
0: Umen utzikimbila utzbentukulu etel atanil.
1: Ko hidra umen hum el kah ma yanakab
0: aas bebe.